Τελείωσε καταρχήν τη λόγ. Χάσει κυρία Λαζά τέσσα. Να σπαλάτε να βρουν και να σπαλάτε και να βάλουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να κάνουν και να